0: los éxitos. Los 40.
1: Ο πίσεν δεν εστάσω, αγριώδη. Κομπλέτο, κατέλα. Για γιο γάνστα.